0: Δεν κάνω την τώρα, δεν θέλω να πληρώσω.
1: Buen vuelo. 25-6 con Baires, hasta luego.